0: Ιτζναχέ, του λακαλώνε, γιάντον πάχτα λιλόπ. Γιέτελ πακλά άντικ βάσαν. Ιτζιλτσέλ καχνά λιλόπε, κτσικβάλ, γιέτε καλάντικ μακ βάτελ.
1: Κιντσίμπολ τικ μοκτάνοπ, ουτέλ χούπελ ουτσκουσταλίλ. Γιέτελ η μεγιαχέ, κιμούκ ανκούνσεκιν λακτσιλίλ.
0: Του λακαλώνε, χουνμούτ καχνά λον καστικ μάλοπ κουσταλ βεχλάι, ούτε αλουβιντόν σετεν ουτσίλ του πατσιλκίν.
1: Του μεν του λακαλτάνοπε, κουσούτουλ χούπελ ηλιέ, Tak pa
2: Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán.